0: βολή τα το φλέμι, όλα χέρι. Βολή, μάλλον να.
1: Μη την καμπούτη, μάλλον.